justice be made. For numbers we pray.

Ο Stram Radio, Γιώργος Γεωργιάδης στο μικρόφωνο, χαίρετε. Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα, νέα ημέρα, πρωί-πρωί με τη δροσούλα, από τη Δευτέρα, ανοίγω την πόρτα, ανοίγω το μαγαζί και είμαστε όλοι εδώ. Α, μια χαρά είμαστε όλοι εδώ. Είναι Δευτέρα όμως, είναι τσαγκάρο Δευτέρα και αυτό βαραίνει λίγο στην πλάτη μας. Πάντα βάραινε. Το έχω μάθει από μικρός αυτό το πράγμα, ότι οι Δευτέρες δεν είναι και το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου τύχει. Ας βάλουμε λοιπόν ένα τραγουδάκι σχετικό. I don't like Mondays.

Έτσι γλυκά όπως πέσανε οι τελευταίες νότες του Johnny Fingers, του κυμπορνίστα των Boomtown Rats, ηρώων της παιδικής μας ηλικίας, εκεί γύρω στα 80's, όπου στους στίχους έβλεπες ανάμεσα σε πολλά άλλα συνθήματα και αυτό που έλεγε «Τίποτα δεν είναι δικαιολογημένο σε έναν κόσμο τόσο αδικαιολόγητο». Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή του τραγουδιού «I don't like Mondays» των Boomtown Rats. Μια κοπελίτσα στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, εκεί που έχει πάντα ήλιο, αποφάσισε μια μέρα να πάρει ένα περίστροφο και να αρχίσει να πυροβολεί απέναντι στο σχολείο. Τραυμάτισε πολλούς, σκότωσε έναν ενήλικα και αιτιολόγησε την πράξη της ότι «δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες». Ακούστηκαν λοιπόν οι νότες του τραγουδιού, ακούγονται και τα φτερουγίσματα των σχεδίων που κάναμε το καλοκαιράκι για το χειμώνα που θα έρθει. Φεύγουν και όμως διαλύονται προς τα κάτω όσο καλωδιωνόμαστε με τη βάρβαρη πραγματικότητα, αν έχουμε ποτέ αποκαλωδιωθεί από αυτή. Ας ακούσουμε λοιπόν κάποιο σχετικό τραγουδάκι φρέσκο νέας εσοδιάς.

Πρωινό Δευτέρας λοιπόν, Στραμερέντιο, Γιώργος Γεωργιάδης, περιπλανόμενος Δερβίσης, Δευτέρες 10-12 επαναλαμβάνω για να το μάθουμε κι εμείς και εγώ που μιλάω, η νέα ώρα και η νέα διάρκεια, 2 ώρες 2. Προσεχώς, η αίθουσα θερμαίνεται. Τι ακούσαμε λοιπόν, ακούσαμε Mold, ένα πολύ ωραίο δυναμικό τρίο από το Bristol. Μου αρέσουν γενικά, πάντα μου άρεσαν οι μικρές μπάντες, μικρό και ευέλικτο σχήμα. Ό,τι πρέπει να συνοδεύσει τον καφέ, τον πρώτο ή και το δεύτερο της Δευτέρας το πρωί. Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι άλλο, πιο γνωστό, πιο δημοφιλές ενδεχομένως, εξίσου όμορφο θα έλεγα εγώ, Fontaine's DC, Marianne, νέα εσοδεία.

Fontaines DC είναι ορισμένα συγκροτήματα που είναι καλό να τα ακούς μόνο από μακριά, ηχογραφημένα, και ορισμένα συγκροτήματα να τα ακούς live, να είσαι παρόν, γιατί είναι δυναμικά και ωραία επίσης. Νομίζω ότι οι Fontaines DC τα κάνουν και τα δύο πολύ καλά. Και αυτό που κάνουν ιδιαίτερα καλά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ότι γράφουν διαφορετική κάθε φορά μουσική. Δεν πατάνε πάνω σε ένα σουξέ, σε μια επιτυχία, και ψάχνονται διαρκώς. Μου αρέσουν, τους συμπαθώ πολύ. Μου αρέσει και ο Αντριάν Ράζο, που θα μας παίξει τώρα, έτσι όπως καταλαβαίνει το Τζολίν της Ντόλι Πάρτον, με ρεσπούνε.

0: Καναδός από πατέρα, Ιταλό και μάνα Καναδέζα. Ρουμάνι, μπάντα με χάλκινα 30 χρόνια πλάνητες Ρωμά, Αντριάν Ράσο και Φανφάρε Τσοκάρλια. Η εκδοχή του στο Τζολίν της Ντόλι Πάρτον, όπως είπαμε, μέρες που είναι. Η μπάντα αυτή είναι στο ραντάρ του Δερβίση από τις πρώτες του περιπλανήσεις. Devil's Tail ήταν ο δίσκος που τους γνώρισα το 2014 και τώρα The Devil Rides Again. Γεύση από Ντόλι Πάρτον, διαβολική όμως, την οποία όπως φαίνεται την αγαπούσαν όλοι. Όλοι οι πάντες, ακόμα και αυτοί που ακούγαν οποιαδήποτε άλλη μουσική εκτός από country. Καλά τα λέει, τα εξηγεί πολύ όμορφα και ο Τζόναθαν Ρίτσμαν.
1: Fellas, why do you think everybody loves Dolly?
2: I think it's because she's honest.
1: That's what I think too. Everybody seems to feel it. I don't know anyone who doesn't agree.

Τι θα έλεγα εγώ? Εγώ θα έλεγα ότι είναι φως στο σκοτάδι, Τζόλι Πάρτον. Η Αμερική που όλοι αγαπήσαμε και που μεγάλο τόπο προσπαθούν να διαλύσουν τα πορτοκαλόφρονα ναζίδια. Τη γούσταραν άτομα που δεν άκουγαν κάντρι. Ήταν ανεκτική. Να, ένας άλλος λόγος που ήταν αγαπητή από όλους. Ήταν ανεκτική στο διαφορετικό. Εξού και ήταν αγαπητή στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, χωρίς να έχει δηλώσει η ίδια ότι είναι κάτι τέτοιο. Αυθεντική, αυτοδημιούργητη, υποστήριζε τους αδύναμους. Έκανε φιλανθρωπίες και χάρη στο πρόγραμμα που χρηματοδοτούσε, το Imagination Library, εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο προμηθεύτηκαν και ήρθανε κοντά στα βιβλία. Της άρεσε να επιστρέφει μεγάλο μέρος από αυτό που κέρδιζε σε αυτούς που το είχαν ανάγκη. Ακούγεται σήμερα ιδιαίτερα εξτρέμ να το λες αυτό. Κερδίζεις πολλά και δίνεις ένα κομμάτι πίσω στην κοινωνία. Είναι φοβερό αυτό. Και έδινε και τραγούδια σε άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες όπως η Rhiannon Giddens.

Μην βάζεις φουρτούνες στο μυαλό σου, μην το μαυρίζεις, μην μαυρίζεις την ψυχή σου. Don't let it trouble your mind. Όλα είναι περαστικά έτσι κι αλλιώς. Ζούμε μονάχα άπαξ. Ένα ωραίο τραγουδάκι της Dolly Parton, το οποίο υπάρχει στο ντεμπούτο άλμπουμ της Rhiannon Giddens, Tomorrow is my turn, εκεί γύρω στο 2015. Πόρε φίλε, περάσαν δηλαδή 11 χρονάκια, θέλεις να μου πεις, Rhiannon, και είσαι πάντα μια κούκλα και έχεις μια πολύ ωραία φωνή. Θα σε περιμένω για πάντα. Τι άλλο να πω από το μικρόφωνο για το πόσο θαυμάζω τη φωνή της Rhiannon Giddens. Πάμε όμως πίσω στην Dolly Parton, όπου η πρώτη μου επαφή με αυτήν ήταν ένα φλιπεράκι. Τότε που πριν πολλά χρόνια πριν από την τεχνητή νοημοσύνη, πολλά χρόνια πριν από τα PlayStation, έμπαινε σε ένα κατάστημα με ηλεκτρονικά παιχνίδια, έβαζε ένα κέρμα σε ένα φλίπερ, σε ένα pinball όπως τα λένε αλλιώς, και άρχιζε μπροστά σου ένα παιχνίδι. Εγώ τη γνώρισα από ένα που είχε την κορμάρα της, την φυσιογνωμία της και τη μουσική της. Έπαιζε, θυμάμαι, όταν χτύπαγε στα σωστά σημεία, το τραγούδι «Here You Come Again», το οποίο μπορούμε να το ακούσουμε τώρα, χωρίς διάφορα μπλιμπλί και άλλα που έχουν τα pinball.

Πολλοί φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάποια στιγμή θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αν παρόλα αυτά συμβεί, που παίζει και αυτό να συμβεί, έχει πολλούς τρόπους ο άνθρωπος να καταστρέψει την ανθρωπότητα, είναι ιδιαίτερα έξυπνος γι' αυτό. Θα ήθελα ο ιστορικός του μέλλοντος ή ο εξωγήινος του μέλλοντος να βρει ένα φλιπεράκι άθικτο, γιατί έχει να πει πολλά για τον πολιτισμό μας τη σήμερον. Ίσως να είμαι και λίγο κολλημένος με τον παλιό κόσμο. Το ίδιο κουσούρι είχε και ο Τζόναθαν Ρίτσμαν, όπου με τους Modern Lovers γράψαν και ένα υπέροχο τραγούδι για τον παλιό κόσμο, τον παλιό κόσμο.

Αν υπάρχει κάτι κοινό με την Dolly Parton και τον Jonathan Richman, είναι ότι όλοι τους αγαπούν εξίσου καλά, εξίσου πολύ. Θα μπορούσε πράγματι να γίνει ένα αφιέρωμα για αυτούς. Ίσως να το βάλουμε μπρος η παραγωγή του Strummer, ποιος ξέρει. Όπως και να έχει, ακούσαμε το Old World από τη δισκάρα εκείνη των Modern Lovers και υπάρχει και μια ιστορία, γιατί μιλάμε για pinballs. Το 1974 η Bally, η εταιρεία που έφτιαχνε, που είχε φτιάξει και το φλιπεράκι που έλεγα προηγουμένως με την Dolly Parton, έκανε μια στροφή για να απευθυνθεί στη νεολαία της εποχής. Άρχισε να βγάζει pinballs με artwork που είχαν να κάνουν θέμα με τους δίσκους της μουσικής που άκουγε η νεολαία εκείνη την εποχή. Η πρώτη λοιπόν επιτυχία της Bally ήταν το τραγούδι των Who, το Pinball Wizard. Νομίζω ότι είναι προφανής οι λόγοι.

0: Τα pinball machines παλιότερα τα λέγανε φλιπεράκια. Πιο παλαιότερα τα λέγανε μηχανάκια. Και μπορεί να διαβάσει κανείς ένα ωραίο βιβλίο σχετικά με αυτό που λέγεται «Τα μηχανάκια» και είναι του Μένι Κουμανταρέα. Είναι μια πολύ ωραία σκιαγράφηση της νεολαίας της εποχής τότε που, τελείωναν τα 60's που πηγαίνανε προς 70's. Προσοχή, τα σφαιριστήρια ήταν ο χώρος που πηγαίνανε και παίζανε με τα μηχανάκια οι νεολαίοι της εποχής, οι οποίοι εκτός από αλήτες βάλανε χέρι και βοηθήσανε πραγματικά εκεί που όλοι είχαν λουφάξει να γίνει κάτι με τα παιδιά εκείνα που είχαν μπει στο Πολυτεχνείο το 73 και προσπαθήσανε να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Όλοι οι άλλοι μελετούσαν τα μαθήματά τους. Πάμε σε μια άλλη πίστα όμως από pinballs, μια άλλη πίστα που ακούει στο όνομα Señor Coconut, ο οποίος θα μας καλύψει τώρα το χρόνο που έρχεται με το pinball τσα-τσα. 1, 2, 3, 4.
1: Wow, if you watch this man,

Pimple Cha-Cha από τον Σενιόρ Coconut. Στα γερμανικά κατάστοιχα είναι περασμένος ως Uwe Schmidt. Ένας πολύ καλός παραγωγός, ο οποίος παίρνει διάφορα μουσικά θέματα, επιτυχίες και όχι, και τους δίνει μια Latin εκδοχή. Πάμε τώρα να βάλουμε ένα καινούριο κέρμα στο φλιπεράκι και να ακούσουμε κάτι από την Καταλωνία, από τη Βαρκελόνη. Ένα all women σχήμα μουσικό το οποίο παίζει σκα και δεν μασάει καθόλου.

λες τεσταρούντες, εννιαμελέ σχήμα, γυναικείο από τη Βαρκελόνη. Νουστάλγια ντόλσα, γλυκιά, γλυκιά νοσταλγία, γλυκιά σαν ορισμένες έννοιες που μπορούν να μας φτιάξουν τη διάθεση της Δευτέρας που έχουμε μπει στο καμίνι της καθημερινότητας. Γλυκιά όπως η γυναικεία χειραφέτηση. Συνεχίζουμε με τεσταρούντες γιατί τις γουστάρουμε πολύ για το στυλ τους, το ύφος τους και τον τρόπο τους. Και τον τρόπο που επίσης αναφέρονται σε παλιές γυναίκες καλλιτέχνηδες και συγκροτήματα. Ας ακούσουμε λοιπόν την ερμηνεία τους στο You Keep Me Hanging On. Από τις Supremes ήταν γνωστό το τραγούδι. Έγινε γνωστό το τραγούδι γιατί οι γυναίκες τα καταφέρουν, όπως είπαμε, άμα θέλουν καλύτερα από τους άντρες. Εμείς θα το ακούσουμε από τις τεσταρούντες από τη Βαρκελόνη.

τεσταρούντες, έτσι για να μπει ωραία η Δευτέρα. Η Δευτέρα που είναι από τις τελευταίες του Σεπτέμβρη. Πάμε να δούμε παρακάτω με τι άλλο φυσικά, τι άλλο μπορείς να βάλεις μετά από αυτό, από Supremes. Run, run, run.

Δεύτερη ώρα της πρώτης ραδιοφωνικής Δευτέρας θα ξεκινήσει με ένα τραγούδι που μιλάει για την Κυριακή τη Γλυκιά. Την όμορφη αυτή την Κυριακή που οι άσχημοι του κόσμου την κάνουν, που κάνουν και κουμάντο, την κάνουν σαν τα μούτρα τους τα τσιτωμένα, σαν τον εγκέφαλό τους το τσιτωμένο.

στον Μπαμακό τις Κυριακές. Μονογάμι και χαρές, τραγούδι του Ζεύγους, στο τραγούδι και στη ζωή Αμαντού και Μαριάμ. Μια ζωή μαζί, μέχρι το 2025 που ο Αμαντού επισκέφτηκε του Χάρου το σκοτεινό Λιμνιώνα. Μένουμε Κονγκό να πάρουμε μια γεύση από κονγκολέζικη ρούμπα. Μια μουσική τόσο γλυκιά, ζωντανή και αισιόδοξη, που είναι απορία άξεων. Πώς προέκυψε μια τέτοια ομορφιά σε μια χώρα που υπέφερε τις φρικαλαιότητες του Θεού, του βελγικού απικισμού, τον εμφύλιο πόλεμο και στη συνέχεια τα βάσανα της εποχής Μομπούτου Σεσεσέκο. Παναγία μου. Ακούσουμε τώρα Σιριάν Μπεντζά, ένας από τους παλιούς το είδος που έβγαλε πρόσφατα ένα δίσκο με τίτλο «Ρούμπα Αφρικά».

Σιράμ Μπεντζά από το Κονγκό θεωρείται ο καλύτερος ή ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες της χώρας του, της Υπήρου του και ίσως και του κόσμου. Κάποιος στο Λονδίνο μουσικοκριτικός είπε ότι ο Έρικ Κλάπτον είναι ικανός μόνο να του κουρδίζει τις χορδές. Εντάξει, υπερβολές, αλλά είναι σίγουρα πάρα πολύ καλός και τώρα θα τον ακούσουμε να τραγουδάει για μια Λολά.

Στραμε Radio, περιπλανόμενος δερβίσης, απόπειρα να κάνουμε μια τσαγκαροδευτέρα να γίνει γλυκιά Δευτέρα. Να είσαι τώρα η Λόλα και να σου έχει γράψει ένα τραγούδι σαν και αυτό που ακούσαμε ως Ιράν Μπενζά. Λένε πάντως ότι οι προσωπικότητες ιδιορατικές στέκονται πάνω στους ώμους γιγάντων για να δούνε το μέλλον, για να δουν τι θα πράξουνε. Σίγουρα ο Ιράν Μπενζά στάθηκε στους ώμους ενός γίγαντα, ενός κολοσσού, του Ουέντο Κολοσσόι, που θα ακούσουμε τώρα τη Μαρή Λουίζ του. Όχι έτσι όπως το έγραψε το 1948, αλλά όπως το θυμότανε στα γεράματά του το μεγάλο του έρωτα.

Μην ακούς τον μπαμπά σου, πάρε με στην αγκαλιά σου ή κάτι τέτοιο είχε τραγουδήσει στη Μαρί Λουί το 1948 ο Γουέντο Κολοσόη, αυτός που αργότερα θα ονόμαζαν οι άλλοι ο πατέρας της κονγκολέζικης ρούμπα. Ας αλλάξουμε λίγο μονοπάτια και ας πάμε λίγο προς την έρημο να ακούσουμε τα blues της ερήμου από τους αγαπημένους στην Άρι Γουέν.

When. Τους αγαπάμε και μας αγαπάνε, γιατί έχουν έρθει αρκετές φορές στα μέρη μας. Είναι περίεργο, ενώ δεν μπορείς να μεταφράσεις ούτε μία λέξη. Είναι διάλεκτος αυτοί που μιλάνε. Είναι τόσο αγαπητοί, ίσως γιατί βρίσκουν τον τρόπο να μας κάνουν να μπούμε στο mood, στη διάθεσή τους. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα για την τέχνη. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε ένα διαφορετικό φρούτο. Πάμε προς Λίβανο μεριά. Μασρού Λέιλα.

Μασρού Λεϊλά, Σαλάμ, ένα πολύ ενδιαφέρον σχήμα και ο νους μου έρχεται τώρα στο βίντεο που είδα να παίζει στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου έχει γυριστεί στη Γαλλία και με την άνοδο της ακροδεξιάς εκεί κάποιοι γυρίσαν ένα βιντεάκι τύπου να φύγετε να πάτε αλλού και δείχνει ότι πράγματι το κάνουν πράξη όλοι αυτοί σε εισαγωγικά ξένοι, ξενομερίτες, δεν ξέρω εγώ τι, κίτρινοι, κόκκινοι, μαύροι, όλα τα άλλα χρώματα εκτός από το αγνό λευκό, σηκώνονται και φεύγουν και το κάνουν πράξη. Και φεύγουν οι γιατροί και φεύγουν οι νοσηλεύτριες και φεύγουν οι κοινωνικοί λειτουργοί και φεύγουν οι συμμαθητές και φεύγουν οι καλλιτέχνες. Τι ωραία που θα ήταν η ζωή χωρίς εδώ πέρα τις καθαρίστριες στην Ελλάδα, τους ανθρώπους που μαζεύουν τις φράουλες, τις ελιές, που τακτοποιούν τους υπερήλικες γέροντες, γιατί δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος να τους βάλεις κάπου που να ζουν με αξιοπρέπεια. Ας φύγουν λοιπόν. Ο Ρασιτάχα έφυγε πολλά χρόνια νωρίτερα. Μας άφησε όμως ωραία πράγματα να ακούμε και να σκεφτόμαστε τη ζωή κάπως διαφορετικά.

Rock El Casbah, η εκδοχή του Ρασίτα Χα στο Rock The Casbah των Clash, τους οποίους θα ακούσουμε ασφαλώς τώρα να ερμηνεύουν ένα ρέγγε κομμάτι ή όπως το λέγανε αυτό, όχι λευκή ρέγγε αλλά punk ρέγγε.

Εκεί στο καρναβάλι που είχε γίνει στο Λονδίνο το 1976, ο Πολ Σίμονον και ο Τζο Στράμερ είχαν συνειδητοποιήσει ότι τα όργανα της τάξης, όταν υπάρχει ανισότητα, γίνονται ταξικά όργανα και διαχωρίζουν τον κόσμο σε πλούσιο και φτωχό, μαύρο ή άσπρο, κίτρινο ή κόκκινο. Ωραία χρόνια, θα μου πεις, να παίξουμε κλέφτες και αστυνόμους. Είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Τόσο σοβαρό όσο και ο έρωτας, έτσι όπως τον τραγουδάνε οι μπάσκοκς, τους οποίους περιμένουμε να έρθουν.

Buzzcocks είναι να έρθουν στην Αθήνα. Μετράω, θα σπάσω τον κουμπαρά μου, θα προσπαθήσω να αλλάξω τις βαρδιές μου γιατί εκείνη την ημέρα θα δουλεύω και θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να πάω. Buzzcocks λοιπόν, Even Fallen in Love. Και επειδή είναι της μόδας αυτόν τον καιρό εκείνη η ωραία εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης όπου δίνεις μια φωτογραφία και στην επιστρέφει σημερινή και στην επιστρέφει όπως θα ήταν στα 80's. Στα 80's λοιπόν δεν ήταν μόνο βάτες και μακριά μαλλιά, τεράστιες φράντζες. Δεν ήταν όλα γαλάζια και πράσινα. Υπήρχαν και άλλες αποχρώσεις. Υπήρχε το μαύρο και υπήρχε το κόκκινο. Και υπήρχαν και οι Killing Joke και το Turn to Red.

Ναι, δεν ακούγαμε όλοι στα έτης μπακαλάκο. Ακούγαμε και τέτοια πράγματα, Killing Joke. Αλλά και οι προηγούμενοι δεν ακούγανε μονάχα καλαματιανούς. Ακούγανε και κανένα Jimi Hendrix.

ένα μικρό κόκκινο ένθετο στο τελευταίο τέταρτο της δύο ώρης εκπομπής στο Strummer Radio. Ξεκινήσαμε με τους Killing Joke, το Turn to Red. Ακούσαμε τώρα τον Jimi Hendrix για το κόκκινο σπίτι και συνεχίζουμε με τον κόκκινο κοκορίκο των Rolling Stones.

Ο κόκκινος κόκορας των Rolling Stones μας φέρνει κάπου στο τέλος της απόψινής περιπλάνησης του Δερβίσης στο Strummer Radio. Περισσότερες περιπλάνησεις την προσεχή Δευτέρα στις 10 για δύο ώρες. Τα λέμε ξανά. Κλείνουμε Aphrodite's Child σε μια διασκευή τους, το It's a Man's World, σε ένα live που δώσαν στη Lille το 68, τότε που συνέβαιναν τα σπουδαία πράγματα. Για χαρά!

Think like futuristic, all the fucking time.

soir. Ton véhicule n'a pas l'air d'avoir de passagers. Peux-tu

δει, μιας και το Strummer έχει κάνει 8 περιστροφές γύρω από τον ήλιο και εγώ 52, σήμερα θα ακούσουμε όμορφες στιγμές που συνέβησαν κάποια στιγμή μέσα σε όλες αυτές τις στροφές γύρω από τον ήλιο. Θα ξεκινήσουμε με τους Opal, 1987, η Kendra Smith στα καλύτερά της, Happy Nightmare Baby.

Και μετά τους Όπαλ από το 1987, πάλι Κέντρα Σμιθ, 1995. Five Ways of Disappearing, το τελευταίο της άλμπουμ πριν εξαφανιστεί και η ίδια για εκείνη την καλύβα στο βουνό. Η Κέντρα Σμιθ επανήλθε το 2017 σαν guest των φίλων της, των Dream Syndicate, αλλά δεν ήταν ποτέ η ίδια. Και αυτός ο τίτλος, στην Ευρώπη είχε κυκλοφορήσει από τη 4AD το άλμπουμ, αυτός ο τίτλος μου έμεινε στο μυαλό, δηλαδή 5 τρόποι να εξαφανιστείς. Η εξαφάνιση είναι και αυτή ένα κομμάτι της ύπαρξής μας και με τα χρόνια γίνεται και πολύ θελκτική κάμια φορά και θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 90. Πηγαίνοντας όμως πάλι λίγο πιο πίσω, 1990 αν θυμάμαι, ο Φιλ Σένφελ βγάζει ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια του, το οποίο φέρει το τίτλο «Αλχημία» και το αφιερώνω στην πολύ καλή μου φίλη τη Ρένα την Παπαγεωργίου που έχω την τιμή να είναι μαζί μου σήμερα στο στούντιο.

Αυτή ήταν η αλχημία του μεγάλου Phil Schoenfeld. Και πάμε ακόμα πιο πίσω. Λοιπόν, εγώ πήγαινα στην Ηρακλειδών. Δεν ήμουνα πάντα πήγαινα εξ αρχή, αλλά τα αγαπημένα μου στέκια ήταν στο Θησίο. Το Μπερλίν, ο Σταύλος, και ειδικά το Μπερλίν, λοιπόν. Είμαστε στην αρχή της δεκαετίας του 90, όμως στανταράκι, όποιος και να έπαιζε στο Μπερλίν πρόγραμμα, έβαζε ένα κομμάτι από την αρχή της δεκαετίας του 80. Και όμως ο κόσμος πάθαινε ιστερία κάθε φορά που το άκουγε. Violent Femmes, Gone Daddy Gone.

Αυτή ήταν η R.E.M. και το Orange Crush, άλλο ένα κομμάτι που ακουγόταν πάρα πολύ αρχές δεκαετίας του 90, από το Green, που βγήκε στο μετέχμιο του τέλους της δεκαετίας της αθωότητας και της αρχής της επόμενης. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι 88-89, και το 1989 κάποιοι που ήθελαν το Steve Albini για παραγωγό και κάποια στιγμή τον πήραν αργότερα, κάποιοι που λάτρευαν τον ήχο των Pixies, βγάλαν το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο είναι τελείως χήμα-σχήμα, αλλά κάτι έκανε στο κοινό, και όταν η βιομηχανία τους αγκάλιασε, μετά γίνανε πασίγνωστοι.

Και μετά τους Nirvana και το About a Girl από τον Bleach όμως. Αν ακουγόταν λίγο περίεργα είναι γιατί είναι η πρώτη του εκτέλεση. Και αν θυμάμαι δεν είναι από το remaster αυτό που το αρχαίο αυτό το από CD τα παίρνω και νομίζω ότι είναι από την πρώτη έκδοση του Bleach, οπότε αυτή ήταν η Nirvana πριν τους αναλάβει ο Steve Albini και πριν τους αναλάβουν και εταιρείες. Όμως μετά τους Nirvana ακούσαμε μία διασκευή ενός καλλιτέχνη από τη Νέα Υόρκη που λέγεται Chris Bone, είναι καινούρια, σε ένα κομμάτι του 1990, το Cecilia Ann, της μπάντας που θαύμαζαν η Nirvana και ο Kurt Cobain, τον Pixies, από το μεγάλο Bossa Nova του 1990. Και από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε και κάτι ακόμη. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από το Bossa Nova και είναι ένα κομμάτι που το παίζανε και τα στέκια μου πάλι. Ήταν ένα κομμάτι... Είναι ένα κομμάτι που είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Is she weird?

Και μετά τους Pixies και το 1990, πάμε στο 1991. Κατ' εμέ το καλύτερο άλμπουμ των Thin White Rope, The Ruby Sea, και από εκεί το αγαπημένο μου κομμάτι. Για την Πανσέλινο του Οκτώβρη δεν έχει έρθει ακόμη, αλλά είναι πάντα επί καιρό. Hunter's Moon.

Αυτή ήταν η Thin White Rope από ένα εξαιρετικό άλμπουμ που αγαπήθηκε και πολύ εκείνη την περίοδο. Πεζόταν και αυτό σε κάποια στέκια. Όπως πεζόταν και κάτι πιο παλιό που τέλος πάντων μάθαμε να συναρτούμε τη νύχτα μας με αυτό. Δεν όταν βγήκε, κάποιοι ήμασταν λίγο πιο μικροί, αλλά μεγαλώσαμε κι εμείς μαζί του. The Clash, Brand New Cadillac.

1992, Pulp Fiction. Και boom, μια διασκευή ενός παλιού ρεμπέτικου της δεκαετίας του 60 από τον Dick Dale. Η Μιζηριλού αρχίζει και παίζεται σε όλα τα μαγαζιά. Βέβαια, πριν από αυτό, έχει συμβεί για την Αθήνα και για τα Στέκια η διασκευή των Last Drive. Αλλά αρχίζει και γίνεται ένας πανικός, οτιδήποτε. Δηλαδή, έχω τύχει σε μαγαζί να παίζει τη Μιζηριλού και μετά παίζει λαϊκά. Έτσι, η Μιζηριλού παίζεται παντού. Και τουλάχιστον, εντάξει, μπορείς να πεις ότι ήταν και αυτό μια κάποια λύση τότε. Ένα άλλο αγαπημένο κομμάτι που μπορούσε κάποιος εύκολα σε κάποια συγκεκριμένα μαγαζιά να ακούσει είναι, προέρχεται από ένα εξαιρετικό άλμπουμ της δεκαετίας του 80 και από ένα εξαιρετικό group του Νοτιού Ημισφαιρίου, The Sunny Boys, My Only Friends.

Και συνεχίζουμε στο 1988, όπου ο κύριος Greg Sage θέλει να πει κάποιες βασικές αρχές, όπως τα έγραφε και ο Σαββόπουλος νωρίτερα στους στίχους του. Το λέει εύστοχα με ένα κομμάτι που παίχτηκε και αγαπήθηκε και γράφτηκε και αυτό στην κασέτα της μνήμης, «Back to the Basics».

Και μετά τον κύριο Greg Sage και το Back to the Basics από τους Wipers. Ένα κομμάτι που βγήκε περίπου την ίδια περίοδο, νομίζω ένα χρόνο μετά, είναι το 89 αν θυμάμαι, από έναν πολύ αγαπητό άνθρωπο, καλλιτέχνη, που έχει χαιρετήσει για άλλους γαλαξίες εδώ και κάποια χρόνια. Η Vietnam Veterans ήταν ένα ψυχεδελικό άλμπουμ, ήταν ένα ψυχεδελικό γκρουπ που έβγαλε κάποια άλμπουμ από τις αρχές μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80. Βγάλαν κάτι δεκαετία 90, μετά πάρα πολλά χρόνια, το 2009 επαναδραστηριοποιήθηκαν, άρχισαν και πέθαιναν τα μέλη τους. Πολύ αγαπητοί στο ελληνικό κοινό, πολύ αγαπητοί στο ελληνικό ραδιόφωνο και στα στέκια, και κάπως έτσι τους έμαθα κι εγώ. Dreams of Today, Vietnam Veterans με το Mark and Bata φυσικά στα φωνητικά.

0: Visions of Grey.
1: Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, τελειώνει το πρώτο ταξίδι του Gulag για την 8η σεζόν του Strummer. Το πρώτο ταξίδι του Gulag για τη 52η περιστροφή μου στον ήλιο, τα γενέθλιά μου δηλαδή. Το πρώτο ταξίδι του Gulag για καινούργιες περιπέτειες. Ευχαριστώ από καρδιάς την ακρόαση. Ευχαριστώ για τις όμορφες ευχές στο chat, για τους αγαπημένους φίλους που είναι στο στούντιο. Να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία, χαρά και αγάπη για τη μουσική. Αόρατο Gulag, μουσικά στιγμιότυπα με τη Φεύφραγγισκάτου. Κάτου.

χρονιά, ξέρετε πώς πρέπει να αρχίσουμε.

8η λοιπόν σεζόν για το Strummer, 3η σεζόν για το ξεχασμένο πηγάδι στο Strummer. Αυτό υπονοεί ότι εμείς είμαστε η εκπομπή το ξεχασμένο πηγάδι και εγώ είμαι ο Γρηγόρης και θα είμαστε παρέα ως τις 7. Φέτος όπως και πέρσι θα τα λέμε κάθε Δεύτερη Δευτέρα, να αλλάξουμε την εκπομπή I Hate Thatcher που θα μας συντροφεύει τις υπόλοιπες Δευτέρες την ίδια ώρα. Καλή ακρόαση.

Θέλω να καλησπερίσω Λίκ και Αρετή από το chat, να ευχαριστήσω για τις ευχές, να σας πω ότι εξορκίσαμε προληπτικά την καινούργια χρονιά με Beatles και ακούσαμε κάτι από το φετινό άλμπουμ των Memorials. Τώρα θα ακούσουμε μια φετινή κυκλοφορία, όχι από άλμπουμ, είναι ένα έτσι αδέσποτο τραγουδάκι από τις Cleetons.

σιδά λάθος πληροφορία σας έδωσα. Οι Clitens σήμερα κυκλοφορούν το άλμπουμ τους, το πρώτο. Το είχα σημειώσει, δεν το είχα δει, δεν το έχω ακούσει. Αυτό ήταν ένα από τα συγκλάκια, το πούμε, ένα από τα τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει πριν το άλμπουμ. Ονομάζεται Τάξη, μου αρέσει πολύ. Τα περισσότερα πράγματα των Clitens τα βρίσκω πιο μέτρια, αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα καλό. Είναι 5 κορίτσια από το Άμστερνταμ και η μία από αυτές αποτελεί και το ένα δεύτερο των Hobknobs, που γενικά τους ακούω εδώ στο σταθμό και χαίρομαι γι' αυτό.

Θέλω να καλησπέρισω τον Σωτήρη και τον Αντώνη και θέλω να σας πω ότι ακούσαμε τους Arab Strap, τους οποίους έχουμε πολύ καιρό που τους ακούμε, με αφορμή τη συναυλία τους, στην οποία θα πάμε όλο ενθουσιασμό το Νοέμβριο. Αυτή όμως ήταν η πρώτη φορά που τους ακούμε από το καινούργιο τους άλμπουμ, το οποίο έχει έναν ήχο που, έτσι ένα μεγάλο ήχο θα τον έλεγα, είναι λίγο παράξενος για τους Arab Strap. Δεν είναι κακό άλμπουμ, αλλά δεν είναι από τα καλύτερά τους. Αυτό το τραγούδι δεν είναι τόσο χαρακτηριστικό που ακούσαμε σήμερα. Θα το ξανακούσω και θα επανέλθουμε σε αυτό κατά πάσα πιθανότητα. Επίσης πιστεύω ότι πολλά από τα κομμάτια θα είναι τρομερά live, που πολλά από τα κομμάτια που δεν με ενθουσιάζουν ιδιαίτερα και δεν ήθελα να σας τα παίξω θα είναι τρομερά live. Και φεύγουμε από αυτό και παραμένουμε στη φετινή χρονιά. Είναι ένα φετινό remix που έκανε ο Μάριο C, όπου Μάριο C, ο Μάριο Καλδάτο Junior, παλιό συνεργάτη των Beastie Boys. Ένα remix που έκανε λοιπόν σε ένα περσινό τραγούδι των Automatic.

Ο Μάριο Καλδέδο Τζούνιορ έχει βάλει το χεράκι του στην παραγωγή του Hello Nasty και μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει την αιώνια προσοχή μας. Και μιας και λόγος για τους Beastie Boys, πάμε να ακούσουμε και άλλο ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του Mike D, του ενός από τους δύο εναπομείναντες στον κόσμο αυτό Beastie Boys. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Έχει ένα τρομερό κομμάτι, το οποίο το έχουμε ακούσει ήδη, ήταν το πρώτο που άκουσα και ενθουσιάστηκα. Το υπόλοιπο άλμπουμ δεν είναι το ίδιο τρομερό, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό εδώ το κομμάτι δεν ξέρω γιατί, αλλά το βρίσκω πολύ συγκινητικό και μ' αρέσει και λέγεται Here We Are και πάμε να το ακούσουμε. Καλησπέριζω και τον κύριο Μίντ.

Έχουν αρχίσει να σπανίζουν στον κόσμο αυτό οι Beastie Boys και για τον λόγο αυτό τους προσέχουμε παραπάνω από ό,τι πριν. Από την ανάποδη, ο Mike D και αυτός θα έλεγα ότι μας πρόσεξε αρκετά κάνοντας αυτό το φετινό του άλμπουμ. Thank you ονομάζεται. Μπορείτε να το... θα σας πρότεινα να το ακούσετε. Ένα άλλο πράγμα που σπανίζει πολύ στον κόσμο αυτό είναι τα ηλεκτρονικά group με έτσι ιδιαίτερο ήχο και με σπουδαία άλμπουμ στο ενεργητικό τους, και για τον λόγο αυτό προσέχουμε πολύ και τους Boards of Canada. Οι Boards of Canada επέστρεψαν φέτος με καινούριο άλμπουμ και κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτήν την εκπομπή για να τις προσέξουμε. Έχουμε κάμποσο καιρό σε όλα τα θερινά τμήματα της εκπομπής ακούγαμε κάτι από το άλμπουμ αυτό και το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα, το ίδιο κάνουμε ήδη σήμερα. Προσπαθείτε να κάνετε δηλαδή, γιατί μιλάω από πάνω.

Ο προσεκτικός ακροατής θα έχει παρατηρήσει ότι έχουμε ακούσει 6 παρακαλώ συνεχόμενα φετινά κομμάτια. Ο μανιακός ακροατής, που είναι υποσύνολο του προηγούμενου, θα έχει παρατηρήσει ότι όλα τα κομμάτια που έχουμε ακούσει σήμερα, εντάξει πλην των Beatles που ήταν ξόρκι, δεν ήταν τραγούδι, όλα λοιπόν τα υπόλοιπα κομμάτια σχετίζονται με την προηγούμενη εκπομπή που ήταν γέφυρα μεταξύ των καλοκαιρινών τμήματων και της κανονικής σεζόν, τη μεταβατική αυτή περίοδο. Και τώρα δεν πατιέται το κουμπάκι. Θα πρέπει να μου δώσετε... Ναι, είχε λόγο που δεν πατιόταν το κουμπάκι, τον οποίο μόλις τώρα αντιλήφθηκα. Τώρα που τα έκανα όλα σωστά, θα πατήθει μια χαρά το κουμπάκι, δείτε. Θα σας πω και καλά τώρα, σαν να είναι προγραμματισμένο, θα σας πω ότι πέρασαμε λίγο τις 6.30, ότι ακούτε την εκπομπή Το Ξεχασμένο Πηγάδι, που κάνει πρεμιέρα για φέτος εδώ στο Strummer. Το Strummer, ο οποίος έκανε συνολική πρεμιέρα χθες, την οποία εγώ προσωπικά απόλαυσα πάρα πολύ, και θέλω επί την ευκαιρία να δώσω και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και στον Κούκο που είχε την ιδέα για το όλο πράγμα και όλο τον κόσμο που έτρεξε πολύ για να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα, που δεν ήταν απλή στην υλοποίησή της. Μπράβο ρε παιδιά, ήταν πραγματικά πολύ ωραία, και το πρωί που πήγα από το σταθμό και το απόγευμα και βράδυ που άκουγα από το σπίτι,

Έχουμε περάσει σε ομόσταυλους των Boards of Canada, τους Seafill, οι οποίοι επίσης κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ φέτος. Σας προετοιμάζω για την εκπομπή Προσχέδιο, που είναι οι καινούργοι μας γείτονες και ακολουθούν.

Σήμερα ήταν να ξεκινήσει ο Σωτήρης, αλλά εγώ απέκτησα το μεσημέρι μια μυστική αποστολή για την άλλη Δευτέρα, οπότε κάναμε τράμπα. Η εκπομπή ήταν προγραμματισμένη μέχρι εδώ περίπου, μέχρι το κομμάτι που σας έλεγα ότι είναι πώς να το πούμε, δεμένο με τη μεταβατική εκπομπή των τελών Αυγούστου. Από εδώ και πέρα υπήρχαν δύο πάνω κάτω δρόμοι που μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Πήραμε τον έναν από αυτούς με τους C-Phil και θα το συνεχίσουμε τώρα με δύο τύπους, τον Σαν Αράου και τον M. Geddes Gengras. Αυτούς δεν θα τους γνώριζα ποτέ και ούτε και ξέρω τίποτα ιδιαίτερο για αυτούς. Τους ζηλεύω όμως πολύ γιατί το 2013 πήγαν στην Τζαμάικα και ηχογράφησαν ένα δίσκο παρέα με τους Κόγκος. Και μέσα από το περίεργο, αρκετά περίεργο πράγμα που προέκυψε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πολύ. ...2011, όχι 2013.

Αυτό που τραγουδάνε εκεί πίσω οι Κόγκος δεν θα με πειραζε να το ακούω για κανένα δύο ώρες νομίζω συνεχόμενες, αλλά αφού δεν μας έκαναν τη χάρη να το τραγουδήσουν για τόσο πολύ, θα τους αφήσουμε σιγά σιγά και θα πάμε να ακούσουμε έναν άλλο τύπο, ο οποίος ονομάζεται Elijah Minnelli και ο οποίος έβγαλε ένα έτσι σχετικά βαρετό, θα το έλεγα εγώ, άλμπουμ πέρσι, αλλά μέσα σε αυτό φώναξε και τον Ντένις Μποβέλ για να συνεργαστεί σε ένα τραγούδι και προέκυψε αυτό το πολύ όμορφο πράγμα, το οποίο το έχουμε ξανακούσει εδώ παρέα. Θέλω να καλησπέρισω και τον Γιώργο και τους Boards of Canada, μεγάλη μου τιμή. Τέλος πάντων, την ελληνική μετάφραση των Boards of Canada.

τώρα αν πιστεύετε ότι μου έχουν τελειώσει τα τραγούδια των Beta Band, είστε γελασμένοι. Δεν θα ξεκινήσουμε την καινούργια σεζόν χωρίς Beta Band.

Θέλω έτσι όπως πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος να καλησπερίσω και τους φίλους που ακούνε στο μέλλον. Τους φίλους δηλαδή που ακούνε στο Mixcloud. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είστε ακροάτες δεύτερης κατηγορίας. Τα λέω όλα αυτά γιατί ένας φίλος διαμαρτυρήθηκε. Θεωρεί ότι αντιμετωπίζονται ως ακροατές β. Λαθρακροατές, κάπως έτσι μου το περιέγραψε. Όχι Κώστα, μην ανησυχείς. Σας αγαπάμε όλους.

έχουμε ξεκινήσει τη χρονιά με αρκετό μυστήριο. Έχουμε ειδική αποστολή μόλις τη δεύτερη εβδομάδα. Έχουμε μεταμφιεσμένους ακροατές. Που φοβούτησαν μήπως δεν τους καλησπερίσουμε στο Mixcloud και ήρθαν εδώ για να ακούσουν την καλησπέρα live. Θέλω να πω για τους ακροατές του Mixcloud, τους οποίους ανοίγω παρένθεση, τους αγαπάμε εξίσου, ότι έχουν και το προνόμιο να ακούνε ολόκληρο το τελευταίο κομμάτι, το οποίο εδώ συνήθως πετσοκόβεται. Και το συγκεκριμένο τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα σε λιγάκι, θα πρέπει να σας βάλει να ακούσετε και την κονσέρβα, ώστε να το ακούσετε ολόκληρο.

πώς να τελειώνουν όλα αυτά, αναρωτιέται κανείς. Πριν τελειώσουν όλα αυτά και πριν μάθουμε πώς τελειώνουν, θα σας πω το μέλλον. Πράγμα το οποίο μειώνει γενικά το άγχος, το να ξέρει κανείς το μέλλον. Στο μέλλον λοιπόν εδώ της ώρας μας, την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ παρέα σας ο Σωτήρης, τον οποίο δυστυχώς δεν θα μπορέσω να ακούσω εγώ στην ειδική μου αποστολή. Και εμείς θα τα πούμε σε 15 μέρες. Στο πιο άμεσο μέλλον έχει προσχέδιο αμέσως μετά.

Και αν και εσείς αναρωτιέστε πώς θα τελειώσουν όλα αυτά, πότε θα τελειώσουν όλα αυτά, πώς θα τελειώσουν όλα αυτά πιο πολύ, το ίδιο κάνει και ο Tom Waits και έτσι θα κλείσουμε για σήμερα με τον Tom Waits να αναρωτιέται. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση. Και θέλω προς το παρόν να σας αποχαιρετήσω. Γεια. Yeah.

lost, I ran. I started once anew. In northern grey,

tries to cheat me out.

quiet life. The quiet life for me. The quiet life.

Καλησπέρα. Κάτσε να πει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή προσχέδιο. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλό ξεκίνημα στο Στράμερ για άλλη μια χρονιά. Ένα σταθμός ο οποίος μας έχει δώσει χώρο να υπάρχουμε χωρίς να χρειαζόμαστε ίδρυματα και διάφορα τέτοια περίεργα πράγματα. Ξεκινήσαμε ως συνήθως με κάτι αρκετά άλλο πρόσαλο από την πρόσφατη κυκλοφορία του Pink Sifu, ενός αρκετά παράξενου hip-hop καλλιτέχνη από την Αμερική, από το άλμπουμ του που λέγεται Onyx και κυκλοφόρησε μέσα στο 25. Πρόσφατα το κομμάτι λέγεται Devil's Advocate και το βρίσκουμε πρόσφατα και σε βίντεο κλιπ αρκετά σκοτεινό, ένα πολύ σκοτεινό hip-hop άλμπουμ με πολλές προεκτάσεις πολιτικές κλπ. Και νομίζω ότι έτσι έστω και μια περαστική αυτιά την αξίζει. Καλή σεζόν. Θα συνεχίσουμε εξίσου αλλοπρόσαλα με Ondness και το κομμάτι Tevens. Και τα ξαναλέμε σε λιγάκι.

Γιατί κάπως έτσι, φτάσαμε στις 8.30 για να δούμε τι ήταν όλα αυτά που ακούσαμε. Ξεκινήσαμε με την καλλιτέχνηδα με το όνομα Ondness και το κομμάτι Tevens που βρίσκουμε... Α, δεν είναι καλλιτέχνηδα, είναι καλλιτέχνης, συγγνώμη. Το βρίσκουμε στο release που έχει τίτλο I Can Put So Much Into A Song. Πρόσφατη κυκλοφορία, ναι, μέσα στο καλοκαίρι κυκλοφόρησε και μπορείτε να το βρείτε στο site της Discrepant, ένα εξαιρετικό label. Μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp αυτής της εταιρείας. Και ο Ondness είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος, από ό,τι έχω υποψιαστεί, κινείται σε αρκετά διαφορετικό ύφος. Εδώ κάπως είναι σαν να κάνει λίγο μια επανεπίσκεψη του πιο, ας πούμε, shoegaze ήχου των νεανικών του χρόνων. Το release είναι πολύ καλό και νομίζω θα ταιριάξει σε όσους τους αρέσουν οι ήχοι που φέρνουν έτσι λίγο post-rocko, drone πράγματα. Δηλαδή εμένα μου θύμισε λίγο και Φένες, για παράδειγμα, αν αυτό λέει κάτι. Στη συνέχεια ακούσαμε δύο πράγματα back-to-back με αφορμή το επερχόμενο live. Ένα live το οποίο το περιμένει, έχει ξεροσταλιάσει όλη η κατσάριδο Αθήνα για αυτό το live. Merzbow στο Un Club την επόμενη Κυριακή, 20 του μήνα. Και να δούμε αν θα παίξει, αν θα έρθει, αν θα παίξει τελικά. Ευχόμαστε να έρθει και να παίξει όντως. Ακούσαμε ένα κομμάτι των Mohammad στην αρχή, οι οποίοι θα ανοίξουν τη συναυλία. Ή μάλλον MMMD, όπως λέγονται πλέον. Και πλέον είναι και ντουέτο. Ακούσαμε ένα κομμάτι από την τελευταία τους κυκλοφορία με τίτλο Absence. Και το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο «Ο Μπόντιε». Δυστυχώς δεν μου αρέσει καθόλου το εξώφυλλο αυτού του δίσκου. Το βρίσκω ότι είναι σαν να είναι λίγο AI. Κατά τα άλλα, το release είναι κλασική Mohammad που αγαπάμε. Εξαιρετική. Αυτό το βαθύ drone με λίγο πλέον έτσι black metal, ίσως και πιο σαφείς black metal αναφορές. Ναι, τους αγαπάμε και στη συνέχεια ακούσαμε ένα κομμάτι από την πρόσφατη συνεργασία του Merzbow με τον Κίκου ή με την Κίκου Χιμπίνο. Και στο συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε συμμετέχει και η Μάτσες. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα release του Merzbow, ο οποίος έχει τόσα πολλά βγάλει και κυκλοφορεί αλλεπάλληλα, όπου μερικές φορές είναι δύσκολο και να εκφράσεις άποψη πια για το τι αξίζει να ακούσει κάποιος και τι είναι απλά minor κυκλοφορία. Η συγκεκριμένη νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και ναι, ανυπομονούμε να τον δούμε την επόμενη Κυριακή. Έδωσα και στο chat του σταθμού, αν κάποιος ενδιαφέρεται, αν και φαντάζομαι ότι όσοι είναι να τους ενδιαφέρει θα το ξέρουν ήδη για αυτή τη συναυλία, τέλος πάντων. Και επίσης να πούμε ότι εκτός από τους Mohammad θα παίξει και ο Gon, ένας πολύ ωραίος ηλεκτρονικός Έλληνας καλλιτέχνης, τον οποίο τον έχουμε τιμήσει και σε παλιότερες εκπομπές. Στη συνέχεια ακούσαμε τους πολύ πολύ πολύ αγαπητούς The Next και το κομμάτι με τίτλο Ghostnet από την πρόσφατη τους κυκλοφορία Disquiet. Θα τη βρείτε αν ενδιαφέρεστε στο Bandcamp της Northern Spy Records. Η Next πλέον ένα από τα πιο αγαπημένα μου συγκροτήματα. Νομίζω ότι η προσέγγιση που έχουν στο μινιμαλισμό, μαξιμαλισμό και αυτοσχεδιασμό είναι κάτι πολύ δικό τους. Κλειδώνουν, λοκάρουν σε ένα μοτίβο και πάνε. Το συγκεκριμένο κομμάτι, να φανταστείτε, εμείς ακούσαμε γύρω στα 5 λεπτά, είναι 1 ώρα και 15 λεπτά
και κινείται με αυτούς τους πολύ αργούς οργανικούς ρυθμούς από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλα συμβαίνουν πολύ πολύ σταδιακά, όπως σε όλες τις δουλειές τους. Στη συνέχεια ακούσαμε Άκιο Σουζούκι, άλλος ένας πολύ μεγάλος, πολύ σημαντικός της πειραματικής μουσικής. Ακούσαμε από την κυκλοφορία του με τίτλου Sound Sphere, η οποία μαζεύει κάπως διάφορα ηχογραφήματα τα οποία έχουν ξανακυκλοφορήσει, είναι κάπως σαν μια συλλογή. Βγήκε στη Room 40 πριν από κάποιους μήνες, ναι, το Μάιο βγήκε, και ακούσαμε το κομμάτι ανάλαπος B Multiple Stand. Το ανάλαπος είναι ένα αυτοσχέδιο όργανο που έχει φτιάξει ο Άκιο Σουζούκι και ο οποίος το χρησιμοποιεί με πολύ ιδιαίτερους τρόπους. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο όργανο. Είναι σαν ένα αποδομημένο spring reverb, αν λέει αυτό σε κάποιους, που το χρησιμοποιεί και σαν όργανο αλλά και σαν ρεζονέδρο, σαν αντιχείο για να περνάνε ήχοι από άλλα πράγματα. Θα το βρείτε στη Room 40, Άκιο Σουζούκι, τεράστια μορφή, πάρα πολύ ιδιαίτερος, πάρα πολύ παράξενος, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει σίγουρα. Και μετά ακούσαμε και κλείσαμε αυτό το πρώτο section, αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής με Bare Bones Lay Low και Laszlo Umbright. Εγώ δεν τον ήξερα τον Laszlo Umbright, ήξερα όμως τον Bare Bones Lay Low, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ο οποίος ζει στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες νομίζω ζει. Μία κυκλοφορία στην Discrepant, Tales from the Source λέγεται, και το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο Spider. Ο Bare Bones Lay Low, ένας synthesizer-ας και όχι μόνο πια. Είχαμε την τύχη πολλά χρόνια πριν, στην προϊστορία της πειραματικής μουσικής, να τον δούμε στην Αθήνα, να τον δούμε στην Note Gallery, πρέπει να ήταν τώρα, ούτε θυμάμαι πότε, πρέπει να ήταν 2010-2011. Πιτσιρίκι, πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ δυνατό σετ. Και φυσικά έχει προχωρήσει πάρα πολύ, ακόμα και τα καινούργια του πράγματα είναι ακόμα πιο ωραία, ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Και φέρνει πολύ συχνά αυτό το στοιχείο, το tribal, μαζί με κάτι από 70s κόσμισε μουσική. Νομίζω παραμίλησα, αρκετά είπα. Πάμε να ακούσουμε SP1, How Many Red Bricks, και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με τα αντίστοιχα σχόλια.

Ωραία, ωραία, ωραία. Και έτσι φτάσαμε στις 9 και 1. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε με SP1 από την κυκλοφορία Chamber Music. Το κομμάτι How Many Red Bricks. Ο SP1 είναι ένας Ιταλός παραγωγός, μουσικός τέλος πάντων, και εγώ τώρα τον γνώρισα. Δεν τον είχα στα υπόψη μου. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία είναι στο δικό του το Bandcamp. Έχει τον τίτλο Chamber Music. Και έχει ένα έτσι ωραίο, outsiderίστικο ας πούμε, λίγο... Ναι, singer-songwriter θα τον έλεγα εγώ πιο πολύ. Με μια ενδιαφέρουσα παραφωνία. Αυτό το οποίο το κάνει ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Εγώ θα τον πρότεινα, τσεκάρετε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ακούσαμε Κάσελ Γέιγκερ, ο πολύ πολύ σημαντικός Φρανσουά Μπονέ. Σημαντικός πολλαπλά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάπως έχει, είναι υπεύθυνος για την αναγέννηση του ZRM Studio στη Γαλλία. Όχι ότι ποτέ παρήκμασε, αλλά τέλος πάντων από τη φάση που το πήρε στα χέρια του έχει γίνει ακόμα πιο δραστήριο. Υπεύθυνος για τις επανακυκλοφορίες και κυκλοφορίες οι οποίες βγαίνουν σωριδών μέσα από το συγκεκριμένο στούντιο, το ZRM Recollections κλπ. Και τα portraits και όλα αυτά. Και εξαιρετικός συνθέτης και ο ίδιος, πολύ μεικτή η προσέγγισή του, πολλά synthesizer, πολύ σωστά κουρδισμένα και παιγμένα και με εξαιρετικό ήχο. Αλλά ταυτόχρονα και field recordings και tapes και γενικότερα όλη η γκάμα της ηλεκτροακουστικής ας πούμε προσέγγισης. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία έχει τίτλο Sub Re, R-E-S-U-B-R-E, δύο λέξεις. Και αν δεν κάνω λάθος και αυτή είναι στην...

από αλλού. Ένα εξαιρετικό μικρό release, ένα εξαιρετικό σχήμα, τρεις μεγάλυθοι, ογκόλυθοι της πειραματικής μουσικής της Σουηδίας, ο Sewer Election, ο Altar of Flies και ο Nordwall, ο άνθρωπος πίσω από την Ideal. Και στη συνέχεια ακούσαμε DJ Ram, γραμμένο και αυτό μία λέξη, Jram, από το καινούργιο το EP με τίτλο I Wonder. Ακούσαμε το δεύτερο track. Εξαιρετικός παραγωγός, νομίζω ότι και αυτός γεφυρώνει πάρα πολλά διαφορετικά ιδιώματα και ήχους και ενδιαφέροντά μας. Σίγουρα τα πατάει βαθιά μέσα στην IDM παράδοση των 90s, συνδεδεμένος σίγουρα με τον Square Pusher και με πολλούς παραγωγούς αυτής της περίοδου, αλλά ακόμα πιο πολυρυθμικός, ακόμα πιο ρευστός, χωρίς να γίνεται δέπι εντελώς που δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τι γίνεται. Ένας πάρα πολύ ωραίος παραγωγός και η συγκεκριμένη κυκλοφορία ρέει σαν νεράκι, που την ακούσα από την αρχή ως το τέλος πάρα πολύ εύκολα. Και κλείσαμε με τον Jeff Mills, ο οποίος παίζει και αυτό την Κυριακή, 20 του μήνα, στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εντάξει, τι να πρωτοπούμε και για αυτόν τον άνθρωπο. Τεράστια μορφή της πειραματικής μουσικής. Πειραματικής, όχι, συγγνώμη, της τέκνο. Της τέκνο, από τους εδραιωτές, από τους βασικούς προτεργάτες της τέκνο. Εδώ τον ακούσαμε σε ένα από τα λίγο πιο έτσι, παράξενα ας πούμε, κομμάτια, το Equinox, που βρίσκεται στη κυκλοφορία του The Trip to Vegas. Του Vega, συγγνώμη, όχι του Vegas, του Vega. Παράληψα να πω ότι ακούσαμε και κάτι από τον Μίκα Βαΐνη ο προηγουμένος. Και κάπου νομίζω ακούσαμε και έναν Bill Orcutt που δεν ξέρω αν τον ανέφερα. Ακούσαμε και ένα κομμάτι του Bill Orcutt κάποια στιγμή. Τέλος πάντων. Εντάξει, έτσι είναι οι εκπομπές. Πάνε λίγο πλάγια, έκεντρα κτλ. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 6. Αρκετά τον μπλαμπλαδιάσαμε. Πάμε να ακούσουμε MPU 101, Headlight Section. Και τα λέμε σε λιγάκι.

Λοιπόν, και έτσι εσύ ως φτάσαμε στις 9.30 και 31 για να είμαστε ακριβείς. Ξεκινήσαμε με MPU 101, ένας εξαιρετικός παραγωγός, νομίζω πιο πρόσφατος, πιο σύγχρονος, γενικά πολύ χαμηλού προφίλ, δεν πολύ δείχνει τη φάτσα του, δεν πολύ μιλά για τη δουλειά του, απλά βγάζει λύσεις, όλα από όσο ξέρω μέχρι τώρα είναι στην Ilian Tape, αυτό το πολύ ωραίο label ηλεκτρονικής μουσικής, το οποίο οι μισές κυκλοφορίες είναι κάπως πιο προς την ambient κατεύθυνση και άλλες μισές προς μια πιο χορευτική. Ο MPU 101 είναι κάπως σε μια, θα έλεγα, αναλογική ambient κατεύθυνση με λίγο κάτι από 80s synthwave και, ή και λίγο electro, αλλά χωρίς ποτέ να μπαίνουν τα beat τα οποία μας δίνουν τόσο σαφή αναφορά. Το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο Head Like Section και το βρίσκουμε στο άλμπουμ με τίτλο MPU 107. Στη συνέχεια ακούσαμε ένα ηλεκτρονικό, μια ηλεκτρονική σύνδεση του Josh Mason. Ο τίτλος είναι Wave Salt και είναι, το βρίσκουμε στο άλμπουμ που έχει τίτλο Wave Salt Plus 7 στο Bandcamp της εταιρείας της Students of Decay. Μια ιδιαίτερη περίπτωση και ο Josh Mason. Αυτή τη στιγμή πιθανώς να υπάρχει κάτι πιο βαθύ στο βιογραφικό του που δεν το βλέπω τώρα. Πολύ ενδιαφέρουσα κυκλοφορία και ενδιαφέρον και το label Students of Decay. Ηλεκτρονικό, κάπως έτσι ένας πολύ, πολύ ηλεκτρονικός ήχος και με λίγο κάποια στοιχεία λίγο πιο τραχιά. Μετά ακούσαμε από τους Push for Night το κομμάτι That Porous Line, το οποίο, συγγνώμη, η κυκλοφορία είναι That Porous Line και το κομμάτι είναι το μόνιμο αυτό που ακούσαμε, ναι. Από την Room 40, αυτό όντως, κυκλοφορία που βγήκε πριν από λίγο καιρό, πάρα πολύ ωραίο, μελωδικό, ηλεκτρονικό και λίγο με κάποιες ambient, ας πούμε, ή υποστροκίζουσες διαθέσεις, αξίζει την προσοχή μας, ένα πολύ πολύ ευχάριστο άκουσμα. Μετά ακούσαμε τον τους Vernon Spring στο κομμάτι Other Tongues, διασκευασμένο από τον πολύ πολύ αγαπητό Oliver Coates, ένα και αυτό πολύ μελωδικό, μελαγχολικό κομμάτι, το οποίο έχει και κάπως μια, κάποια στοιχεία από σύγχρονη σύνθεση, έχει και μια, έχει ένα arrangement τέλος πάντων με κάποια έγχορδα κλπ. Όπου βλέπω εγώ το όνομα του Oliver Coates, απλά πάω κατευθείαν καρφί. Νομίζω ότι είναι ο πιο, από τους πιο ενδιαφέροντες μουσικούς σε αυτό το χώρο. Και μετά ακούσαμε τον Mordant Music από μια πολύ σημαντική και αγαπημένη κυκλοφορία του 2006 με τίτλο Dead Air η κυκλοφορία. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Germoir. Ontological, στοιχειωμένο, ρετροφουτουριστικό release, το οποίο κάπως ήταν τότε της μόδας αυτές οι κυκλοφορίες. Πολλά από αυτά τα ξανακούμε, τα επισκεπτόμαστε και έχουν να μας πούν ακόμα κάτι. Το Mordant Music και αυτή η κυκλοφορία νομίζω ότι είναι από τις πιο αυτές που έχουν πολύ μεγάλο γκέλ ακόμα μέσα μας. Και κλείσαμε με έναν νέο παραγωγό, που ήθελα να πω, δεν τον ήξερα, πιθανώς δεν είναι πολύ πιο γνωστός, τον XDCVR. Από την κυκλοφορία, λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι που ανοίγει και το release. Το κομμάτι έχει τίτλο Just because you don't believe that I want to dance, don't mean that I don't want to. αυτό το μικρό τιτλάκι. Πολύ ωραία κυκλοφορία στην εταιρεία την U-Sounds, O-O-H Sounds. Θα το βρείτε και στην, στο Bandcamp αυτό το release. Ο τίτλος του release είναι I hate that shit, I hate all that shit.
Πολύ ενδιαφέρον, αρκετά ενοιολογικό κιόλας λίγο κάπως. Έχει φέρνει και κάτι το πιο, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Δεν νιώθω, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι απλά η μουσική αυτό που τον ενδιαφέρει, υπάρχει κάτι πέρα από αυτό. Μπορείτε να τον ακούσετε και να βγάλετε και εσείς τα συμπεράσματά σας. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής. Έχουμε ακόμα λίγη ώρα, θα ακούσουμε μερικά κομμάτια ακόμα και μετά θα έρθουμε να καληνυχτήσουμε και να κλείσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Laughing Eye και το κομμάτι Salomon.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:52. Για να δούμε τι ακούσαμε. Ξεκινήσαμε με Laughing Eye και την ομώνυμη κυκλοφορία τους. Ακούσαμε το κομμάτι Salomon, το οποίο το άκουσα πρόσφατα και δεν ξέρω, μου κόλλησε πραγματικά, έπαθα τρελό earworm και το έψαξα, το βρήκα κτλ. Είναι στο Bandcamp της εταιρείας Hoga Nord Online. Hoga Nord Records, σουηδική, φανταστικό κομμάτι. Δεν έχω ακούσει τον υπόλοιπο δίσκο, αλλά θα τον ακούσω. Ναι, στη συνέχεια ακούσαμε τους φοβερούς και τρομερούς Akçamel, The Givers of Illness, το κομμάτι Ouija Board Spells Scam, από την κυκλοφορία, με τίτλο Spiritually Unemployed, στην Acufon, την γαλλική εταιρεία. Θα το βρείτε στο Bandcamp τους. Πιστεύω ότι είναι η μοναδική άξιοι συνεχιστές της κληρονομιάς των Sun City Girls. Και στη συνέχεια ακούσαμε τις αξιαγάπητες Felicia Atkinson και Christina Vanzou. Στην Ιβάντζου, δεν ξέρω πώς όποιος θέλει το προφέρει, από την κυκλοφορία τους με τίτλο Water Poems, το κομμάτι A Secret. Εξαιρετικό release, ηχογραφημένο στην Ίδρα. Το συγκεκριμένο, πριν από ένα χρόνο περίπου, 1,5, κάπου εκεί. Δύο πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες καλλιτέχνητες. Η Ιβάντζου είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα πλέον σχεδόν μόνιμα. Η Atkinson συνεχίζει να μας δίνει αυτά τα καταπληκτικά δείγματα γραφής σταθερά και χωρίς να απογοητεύει ποτέ. Και μετά ακούσαμε Ayami Suzuki, ένα πολύ βαθιά συναισθηματικό release, έχει τίτλο Remnants, όπου η ίδια μειώνει, από ό,τι διαβάζω στο press release, έχει μειώνει πάρα πολύ τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί και φτιάχνει αυτές τις πολύ λιτές, μελαγχολικές, ambient, θολές συνθέσεις, κάπως κάνοντας ένα εσωτερικό ταξίδι σε σχέση με την απώλεια του πατέρα της. Ο τίτλος, είπαμε, το δίσκος λέγεται Remnants, είναι στην Students of Decay και το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο Νέσκος, Ναΐσκος, δεν ξέρω ακριβώς πώς προφέρεται. Και ακούσαμε τέλος στο κλείσιμο ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι από τον Κόνραντ Σνίτσλερ, τον τεράστιο πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής στη Γερμανία, από την κυκλοφορία του με τίτλο Convex του 1981, το 7ο track για πολύ πολύ λίγο στο κλείσιμο τώρα. Και όπως πάντα θα κλείσουμε με ένα soundtrack. Ένα soundtrack το οποίο εμένα, από μια ταινία που με άγγιξε πάρα πολύ και που μου άρεσε πάρα πολύ και το soundtrack συνολικά και ειδικά το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι το Camp Miasma, ή μάλλον για να το πούμε και τον τίτλο σωστά, Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Παίχτηκε πριν από κάνα μήνα λιγότερο, μέσα στον Αύγουστο τέλος πάντων. Alex G, ο Alex G και Paul Buchanan. Αυτά. Εύχομαι μια καλή σεζόν, να είναι όλα λίγο πιο ελαφριά και να είμαστε λίγο πιο κοντά και να βρισκόμαστε. Καλή εβδομάδα.

just want you to know.